0: Namu nek bar tanke se.
1: Wie der Ritlest Herr Boste.
2: Καλημέρα, είμαι Αναστάζια Ατσινίκολας, είμαι Αλίσος Ρόδος, Ράδιο